Άντε ίδια, εστέμια. Σαχρανή, λευθέτη τόνια, ουράλαμ κυφέια. Με λίτσι γύρε κουέια. Θεμένια, ο εθεμένουν. Άντε ίδια, εστέμια.